0: Το πέτυξε. Sorry, το πείτε τον Τάριβι, ο Τσίκοβαρα. Ο Σλίκμουζικ. Μπικόπα, sorry, ο Σλίκμουζικ, μπικόπα, αργρούπο.
1: Μετά σε νοσέν, είναι τα σκάτω σουάρτ, καρδινάλ.
0: Καρδινάλ. Ω, μια, λαόγια. Ρίτατκαλ, δροσβίεν.
1: Why not? Kazak bevum sunt a drosh.